Σαν μη τη φοβάρα πήγε καλή ώρα κι ο καχα της ώρα κλώς το Ισλαέλ, κλώς το Ραόσιο. Listen.